0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.
2: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: τους όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

νύχτα με επιτυχίες. Νύχτα, νύχτα με Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: ακούς εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στο Live FM 89,6.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,5.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
2: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε

0: και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε!
2: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
4: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
3: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις έναν λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
6: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
7: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
6: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
7: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
6: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
6: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
7: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
8: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο σχολείο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
9: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
2: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. FM 89,6.
1: Κατέβα στο πιο κάτω στένο. Κι αν δεν θες να μην κρύβω, το σημάδι στο λαιμό σου. Πες του το έκανα εγώ.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
5: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
10: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
11: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: Στο Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934 046 494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
15: Και τώρα επιτυχίες δύνα.
16: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
17: Όλες οι επιτυχίες.
16: Live FM 89,6.
17: Χαλκίδα.
16: Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Μόνο
1: επιτυχίες. Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,1.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
4: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΦΣΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILC, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
9: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
8: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
9: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
8: Για λέγε, για λέγε.
9: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
9: Μπούτρος Γιώργος.
8: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
9: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
8: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
9: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-119.
9: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
10: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlarokakis.gr.
11: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
12: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
13: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
14: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
14: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
13: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
14: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
13: Τέλειο, δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
14: Τότε ξέρεις που θα πας, στο κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας, τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
14: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
15: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
17: Και τώρα, τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες.
17: Live FM 89,6.
18: Χαλκίδα.
17: Χαλκίδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη. Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
4: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
5: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
6: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
5: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
6: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
6: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Evianews.com. 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
9: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
10: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
11: Τηλέφωνο 22210-99-555.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Εγγύηση ποιότητας.
10: Εγγύηση ποσότητας.
12: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
13: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
2: Εμείς πάλι σκάσαμε.
1: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
2: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: Αυτή με τους ηλιακούς?
2: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή,
2: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
2: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
2: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
1: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
3: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
3: Πρώτη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη τιμή.
3: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη επιβεβαίωση.
3: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
4: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
4: Ξέρεις τι τρως. Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
5: Στο mini market. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
4: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
5: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
4: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, snacks, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
4: Mini market Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
5: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ, ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
7: Κρινείς γουτ, στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
7: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
3: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Live FM 89,6.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6.
3: Ούτε παπά ούτε, ούτε παπά ούτε, ούτε παπά ούτε, ούτε, ούτε παπά ούτε.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
5: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη καρέκλα.
5: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
4: Όχι.
5: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
4: Νέα σχολή.
5: Νέο σπίτι.
4: Νέα ζωή.
5: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
5: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
6: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
7: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
6: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
7: Το βλέπω!
6: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
7: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
6: Να δοκιμάσω!
7: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
6: Deal!
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
8: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
8: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
9: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
9: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
9: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
9: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
9: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
9: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
9: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
9: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πυρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
10: Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
11: evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
12: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
13: Το Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934 046 494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
12: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42427.
14: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
15: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
14: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
15: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
14: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
15: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού. Ζεστό νερό, χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
6: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
6: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε, για λέγε.
6: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης. Ενέργειας.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Βούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Βούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210 86 119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Γεμίζουμε χρώμα,
9: άρωμα,
8: φρεσκάδα.
9: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
8: Στο Αγρόπολης.
9: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
8: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
9: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
8: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210 85 080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
10: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και τριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί, ασφαλός και απροβλημάτιστος.
11: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210 37 775. Αστέρια Seaside.
12: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
13: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
14: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
14: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
13: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
14: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
13: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
14: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
14: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221 026 001.
15: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
16: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,9.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Λίγο έχω για να τα λύσω σ' άλλο τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο. Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
0: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
0: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
0: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
0: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
0: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
3: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
2: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
5: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
6: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
7: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ.
5: νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
1: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
8: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα. Μοναδική γεύση.
5: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
9: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία

0: ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
2: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
1: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
2: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
1: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
2: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΠΣΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
2: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
3: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
2: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
1: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
2: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
1: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
1: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
5: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
6: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
5: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπούτι και μπιφτέκι μαμάς.
6: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
5: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
6: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221-3071-19.
5: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
8: Στο mini market. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
7: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
8: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
7: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
8: Ακριβώς. Τρόφιμα, ποτά, snacks, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
7: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
8: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
11: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
1: Άλλη, θέλω κι άλλη.
0: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: 99,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπηρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρροφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
9: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπος ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
10: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
11: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
12: Φουρ!
11: Και πού βάζεις κάψιμο?
12: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουρ!
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Υγραέριο από την Coral Gas.
11: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
11: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
13: Τηλέφωνο 22210 99 555.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Εγγύηση ποιότητας,
11: εγγύηση ποσότητας.
14: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
15: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
14: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
15: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
14: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
15: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
17: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες.
17: Live FM 89,6.
18: Χαλκίδα.
17: Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
4: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο έργο. Παπαφλέσα.
5: Ανεργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
6: Φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι.
7: Ας... και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
8: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση. Νόμιση ενέργειας, εγγύηση.
9: Μπούτρος Γιώργος, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
10: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86-119.
10: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
11: Γεμίζουμε χρώμα,
12: άρωμα,
11: φρεσκάδα.

0: γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
1: Στο Αγρόπολης.
0: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
1: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
0: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
1: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210 85 080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
2: Όχι ρε Τζενάκη. Δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται. Γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlarokakis.gr.
3: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
4: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
5: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
5: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
4: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
5: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
4: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
5: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
5: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
6: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
7: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στον Live FM 89,6.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Πώς θες να στο αρχιστώ.
0: Live FM 89,6.
2: Ποιος να σου το πει, όταν λείπεις εσύ, λείπει το Θεός.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
4: Όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
4: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
4: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
6: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
5: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
3: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
7: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
9: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
10: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου. Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
11: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
12: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί. Γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίηση.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
4: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
6: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
5: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
6: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
5: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
6: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
5: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
6: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
7: Πρώτη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη τιμή.
7: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη επιβεβαίωση.
7: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
8: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
8: Ξέρεις τι τρως.
9: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
10: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
9: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
10: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
9: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
10: Ακριβώς. Τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
9: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
10: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
11: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
12: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη

0: τώρα. Live FM 89,6.
1: Live FM
0: 89,6. Live FM 89,6.
2: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
5: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη.

0: καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
0: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
0: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
0: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
0: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
2: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
3: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
4: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
1: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπος ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
5: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
6: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
7: Φουρ!
6: Και πού βάζεις καύσιμο?
7: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουρ!
6: κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Kumakis.
8: Υγραέριο από την Coral Gas.
6: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
8: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Kumakis.
6: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
8: Τηλέφωνο 22210-99-555.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Kumakis.
8: Εγγύηση ποιότητας.
6: Εγγύηση ποσότητας.
9: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
10: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζετε. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
11: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
12: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
11: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
12: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
11: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
12: Για τις στιγμές που μένουν και ξανά.

0: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοποικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, Πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΠΣΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
6: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
6: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε, για λέγε.
6: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Μπούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210-86-119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Γεμίζουμε χρώμα,
9: άρωμα,
8: φρεσκάδα.
9: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
8: Στο Αγρόπολης.
9: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
8: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILK Ακόμα, φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
9: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
8: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
10: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
4: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
6: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
6: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
4: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
6: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
4: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
6: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
6: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
11: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
12: Και τώρα

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Όχι.
2: Στο Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
5: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
4: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
6: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
7: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
8: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
9: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
8: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
9: Το βλέπω.
8: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς?
9: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
8: Να δοκιμάσω?
9: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
8: Deal.
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99, Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
11: Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
12: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά.
13: Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
14: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
15: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
16: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε!
3: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
4: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
3: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
4: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
3: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
4: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
5: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σόλια το ειδί, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
7: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
7: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
7: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 30 71 19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.
8: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης, Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
3: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
9: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
10: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες.
10: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: καρδιά σου.
1: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
2: Θέλω κι άλλη.
1: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
6: Evianews.com. 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
7: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
8: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy.

0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavla-rokakis.gr. GR.
2: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωά σου. Κάλεσε τώρα στο 2295-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
9: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
10: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες.
10: Live FM 89,6.
9: Χαλκίδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Ποιος να ζω το πει, όταν λείπεις εσύ, λείπει το Θεός. Live FM 89,6.

0: FM 89,6.
1: Αν γυρίσεις σε μένα θα μισήσεις το ψέμα. Μ' αυτά πάντες μπερδεύεσαι.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
5: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
4: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
2: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
6: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, Greenies Wood, ναι. Greenies Wood. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
7: Greenies Wood. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
7: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
2: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο.
9: κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
10: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
11: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις κάψιμο?
12: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
11: Φου! Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Υγραέριο από την Coral Gas.
11: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
11: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
13: Τηλέφωνο 22210-99-555.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Εγγύηση ποιότητας,
11: εγγύηση ποσότητας.
14: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
15: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
16: Όλες οι επιτυχίες.
15: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΠΣΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
3: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια,
3: κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
6: Εμείς πάλι σκάσαμε.
5: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
6: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
5: Αυτή με τους ηλιακούς?
6: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
5: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
6: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
5: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
6: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
5: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
2: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
8: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.

0: μια επιτυχία παίζει τώρα. Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
1: Θέλω κι άλλη.
0: Άλλη μια επιτυχία παίζει τώρα. Live

0: Drive FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.

0: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
0: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
1: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
0: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
1: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-415359.
0: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
2: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
4: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Evianews.com. 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
1: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
7: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
8: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
9: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
10: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
9: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
10: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
10: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
11: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
12: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
13: Όλες οι επιτυχίες.
12: Live FM 89,6.
13: Χαλκίδα.
12: Χαλκίδα.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
2: Ακριβώς.
3: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
2: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτ πλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτ πλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely, Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
3: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο Έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
6: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί, ασφαλός και απροβλημάτιστος.
3: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 22210-26-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Και τώρα!

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Live FM 89,6.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Live FM 89,6.
2: Θέλεις ξανά να δεις, κι έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
4: Όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
4: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
4: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.

0: Smart Market του Ομίλου Χρηματογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
3: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
2: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία. Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
4: Το βλέπω.
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς?
4: Όχι απλό σάντουιτς. Σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
2: Να δοκιμάσω.
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
2: Deal.
0: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
2: Hot dog coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
0: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot dog coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
2: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Πρώτη διεθνής βράβευση.
6: Μεγάλη τιμή.
5: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
6: Μεγάλη επιβεβαίωση.
5: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
6: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
6: Ξέρεις τι τρως.
5: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με 2 καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
7: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
6: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
8: Στο Παγκράτης Κλαμπ το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο.
1: κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
9: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
9: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
11: Τηλέφωνο 22210-99-555.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Εγγύηση ποιότητας,
9: εγγύηση ποσότητας.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
13: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
3: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
4: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
6: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
7: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22 210 37 775. Αστέρια Seaside.
8: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
9: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
8: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
9: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
8: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
9: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
8: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
9: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης, στη δροσιά Χαλκίδας.
11: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο
5: πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά, όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22210 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.

0: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
1: Κι άλλη.
2: Θέλω κι άλλη.
0: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
3: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και

0: αναψύξει, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210 21 888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210 53 760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
1: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210 32 879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
2: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
3: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
1: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
4: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
5: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
4: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
5: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
4: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με take away από τη μία το μεσημέρι.
5: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
6: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
7: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
8: Όλες οι επιτυχίες.
7: Live FM 89,6.
8: Χαλκίδα.
7: Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΦΣΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
3: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
1: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
1: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
1: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
6: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
6: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε.
6: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Μπούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210-86-119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroκάκης.gr.
4: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
9: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
9: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
4: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
9: Ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
4: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
9: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
9: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
10: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
11: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
12: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
13: Και τώρα...

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6.
1: Τι να πω και τι να πεις. Δεν μπορώ και δεν μπορείς.
0: Live FM 89,6.
2: Ποιος να σου το πει, όταν λείπεις εσύ, λείπει το Θεός.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
4: Όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
4: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
4: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
6: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
5: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
7: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
8: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
9: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
8: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
9: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
8: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
9: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
8: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
10: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
11: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
10: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
11: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
10: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
11: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
10: Γιατί ξέρεις τι τρως.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες.

0: Ethos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ethos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
1: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
2: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
3: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
2: Βρε μπάσκε.
3: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι. Κρινής γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
2: Κρινής γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
3: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
2: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
4: Στο Παγκράτης Κλαμπ το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Κλαμπ σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Κλαμπ. Same spirit, bigger family.
5: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
6: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
7: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
6: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
8: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
9: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω iFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
3: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
4: Εμείς πάλι σκάσαμε.
3: Μα πώς?
5: Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
3: Και για πες, από πού?
5: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
3: Αυτή με τους ηλιακούς?
5: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
3: Δηλαδή?
5: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
3: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο?
5: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
3: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
5: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22 210 21 888 και 22 210 53 760. Καλή, που πας?
3: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
6: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΠΣΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group. Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
8: Στο mini market. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
7: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
8: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
7: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
8: Ακριβώς. Τρόφιμα, ποτά, snacks, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
7: Mini market Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
8: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
6: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης, ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης, με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτση Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
7: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
10: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
7: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
10: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
7: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
10: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
7: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
10: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
7: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
10: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
11: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
13: Και τώρα. Έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6.
12: Χαλκίδα.
13: Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Starre EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Τζίλι.
8: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
9: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.

0: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
1: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λίγο κλείνει.
0: Βρε μπάσκε.
1: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ, ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία, τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
0: Κρινείς γουτ, στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
1: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
0: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
2: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
3: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμι ουζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζετε. Το θαλάμι ουζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
4: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
5: Φουρ!
4: Και πού βάζεις κάψιμο?
5: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουρ!
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
6: Υγραέριο από την Coral Gas.
4: Νέο Diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
4: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
6: Τηλέφωνο 22210-99-555.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
6: Εγγύηση ποιότητας,
4: εγγύηση ποσότητας.
7: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
8: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
7: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
8: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
8: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: 40 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα. Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΨΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
4: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
5: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
6: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
8: Στο Παγκράτης Κλαμπ, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Κλαμπ σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Κλαμπ. Same spirit, bigger family.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
9: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
10: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: In the Club Mix by TJ Pico. Live FM 89,6.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
4: Και τώρα επιτυχίες δύναμη.
5: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
6: Όλες οι επιτυχίες.
5: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς TJ Pico in the Club. TJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. ΑΕΦΣΕ με την δυνατή αναμέτρηση ΑΟ Χαλκής εναντίον Ερμή Πηλίου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
5: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.

0: λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
2: Στα ραδιοφωνικά ΔΕΚ, ο DJ Pico.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.